0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
3: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: I can't buy your love. Don't even wanna try. Sometimes the truth won't make you happy.

0: Chainsmokers και Oaks. Echo. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική. Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Στα εφέ, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961. Εκπέμπει. Παντού.
1: Walking down 29th and Park. I saw you in another's arms.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Kiss. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνη.

0: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
1: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
0: Και
1: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
1: Λύση σε ICF, ProCAD και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Παπαούτε. Mickey's Mind, Till 77, and Jumps.
4: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
5: Και παίζει δυνατά.
3: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7 98 λεπτά. Όλα τα Dixan 44 έως 48 μεζούρες 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Και τώρα.
5: Και τώρα.
1: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης, μαζί μας σε λίγο και η Εβίτα Δημητριάδη. Παρεούλα σήμερα, πρωινό Τρίτης, 19 Μαΐου του 2026, 6 λεπτά μετά τις 8, μέχρι και τις 11 και σήμερα εδώ θα είμαστε. Πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε συγκεντρώσει για εσάς. Γι' αυτό ετοιμάστε καφεδάκια γιατί ξεκινάμε.

0: So easy, λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πανέτοιμη έτσι για να δούμε και τα χαρακτηριστικά τη ημέρα. Σήμερα, Τρίτη, 19 Μαΐου του 2026, 31η μέρα του έτου, στι 6 και 9 το πρωί είδαμε την ανατολή του ηλίου. Πουρνό-πουρνό, ενώ στι 8 και 33 έρχεται και η δύση του ηλίου. Ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Πάρα πολύ σημαντική ημέρα για τους Έλληνες εκεί. Ημέρα υπερηφάνειας των άφιλων ατόμων. Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου. Παγκόσμια ημέρα του οικογενειακού γιατρού.
1: Μπράβο, το
0: υπάρχει. Στην Τουρκία και τα κατεχόμενα της Κύπρου έχουν αργία για την εορτή της νεολαίας και του αθλητισμού. Στην πραγματικότητα γιορτάζουν την έναρξη του απελευθερωτικού τους αγώνα κατά των δυτικών Αγγλογάλων, Ιταλών και Ελλήνων από τον Κεμάλ Ατατούρκ που αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα σαν σήμερα το 1919 και άρχισε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. Η μέρα του Χο Τσι Μινχ στο Βιετνάμ, όπου γιορτάζεται η επέτειος της γέννησης του εθνικού ηγέτη της χώρας. Η μέρα του Μάλκομ Εξ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν γράφει τι είναι. Εορτολόγιο Αγίου Πατρικίου του Ιερομάρτυρος, Αγίων Θεογνώστου και Θεοκτίστου των Οσιομαρτύρων, Αγίου Μενάνδρου, Πατρίκιος, Πάτρικ, Πατρίτσιος, Πατρίτσια, Πατρικία, Πατρίκα, Πατρίτσα, Θεόγνωστος, Θεογνώστης, Θεογνωσία, Θεόκτιστος και Μένανδρος. Ξέρεις ποιο λένε Μένανδρο?
1: Το Φρουθιώτη.
2: Διακόπτουμε την ροή του προγράμματός μας, κυρίες και κύριοι, καθώς ο τηλεοπτικός σταθμός Ε δέχθηκε αυτή την ώρα άγνωστα δύο τηλεφωνήματα για απειλή βόμβας έξω από το πλατό της εκπομπής Αποκαλυπτικά.
0: Σε λίγο καιρό θα λέμε έξω από το πλατό της εκπομπής Διρητήρη. Αυτό. Αυτά τα ωραία έχουν συμβεί εδώ στο εορτολόγιο. Δεν βλέπω, ξέρω, Καζαμίας αν έχει κάτι να προσθέσει σήμερα.
1: Όχι, την Παρασκευή.
0: Θα επιστρέψουμε σε λιγάκι για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες.
4: Και μας αρέσει.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Έτσι, με εσπρέσο θα ξεκινήσει η μέρα μας, παιδιά.
1: Θέλω να σας πω ότι εχθές έπαθε ένα σοκ, διότι ξαφνικά βλέπω από ένα τοπικό site, ενημερωτικό τέλος πάντων, ότι έχουν κάνει ένα poll τέλος πάντων για το αν θα, πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ξανά τον Αλέξη Καλοκαιρινό για δήμαρχο Ηρακλείου. Και επειδή έχει πολύ ενδιαφέρον τα αποτελέσματα, έχει λήξει το poll.
0: Δηλαδή, έχει λήξει. Δεν προλάβαμε να ψηφίσουμε και εμείς.
1: Όχι, δεν προλάβατε, έληξε την Κυριακή. Και επειδή έχει λήξει, θα το πω. Γιατί αν δεν είχε λήξει, δεν θα ήθελα ποτέ να κάνω.
0: Ναι, spoil.
1: Ναι. Οπότε επειδή έχει λήξει, θέλω να σχολιάσουμε όλοι μαζί τα αποτελέσματα. Έχω GOK, ο οποίος απαντάει στο ερώτημα αν θα κατέβει στην πολιτική τελικά ή όχι. Και όλα αυτά δύο μέρες πριν έχουμε και τους υπόλοιπους. Ναι.
0: Βίντεο.
1: Άκου τώρα να δεις κάτι το οποίο έρχεται και αναμένεται να κάνει χαμό. Θα υπάρχει ένα μάτι τεχνητής νοημοσύνης ενσωματωμένο στο σύστημα φωτοεπισήμανσης του οχήματός μας, το οποίο θα αναβοσβήνει.
0: Το μάτι.
1: Τα φλάς, το μάτι θα κάνει τα φλάς να αναβοσβήνουν,
0: ναι,
1: σε περίπτωση που χτυπάει κινητό τηλέφωνο.
0: Να τα.
1: Για να ειδοποιούν τους γύρω.
0: Να τα.
1: Τέλειο.
0: Σου λέει αυτό, σηκώνει τηλέφωνο, παιδιά.
1: Ναι. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι είμαστε το Space Island της Ευρώπης, η Κρήτη εννοώ.
0: Η Κρήτη.
1: Ναι, και θα δούμε πώς ο ψιλορίτης μας δίνει έτσι αυτήν την δυνατότητα. Έχω στη Βραζιλία έναν νεαρό, ο οποίος έφτιαξε μία μηχανή που καθαρίζει νερό με ηλιακή ενέργεια.
0: Να τα.
1: Θα πάμε στην Τάτη Στεφανίδου και στον Νίκο Ευαγγελάτο που διέρευσαν οι πρώτες φωτογραφίες. Μάλλον τις ανέβασαν οι ίδιοι τις πρώτες φωτογραφίες από την ορκομοσία της κόρης τους.
0: Θυμάσαι που τα έλεγα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είχες δίκιο εσύ. Λοιπόν, θα πάμε στο Chase, όπου είχαμε την Πεντακατόρου, η οποία με ένα ερώτημα για την ανδρική ανατομία έπαθε σοκ, και θα δούμε ποιο ήταν αυτό το ερώτημα και ποια ήταν η απάντηση στο ερώτημα.
0: Να το.
1: Θα πάμε λίγο να δούμε τον ποδηλατικό αγώνα που γίνεται, ποδηλατικό γύρο τέλος πάντων, όσοι θέλουν να συμμετέχουν. Έχω νέα για Ακύλα. Θα δούμε τι είπε ο Γιάννης Αντιτοκούμπο για τον Ακύλα με δύο λέξεις και γενικότερα ό,τι έχει υποθεί χθες. Είχαμε και την Άση Μπίλιο, η οποία είχε προβλέψει ότι θα πάρει πρωτιά που...
0: Και είδατε, τελικά έπεσε έξω η Άση Μπίλιο, ναι, και να δούμε γιατί.
1: Το αιτιολογεί όμως το γιατί
0: έχει,
1: έπεσε,
0: παιδιά,
1: έξω.
0: Εννοείται.
1: Ναι, θα πάμε λίγο και στην... αχ, πώς τη λένε. Τέλος πάντων, έχουμε να δούμε και άλλα θέματα AI. Πώς εμπλέκονται στα δελτία ειδήσεων κτλ. Και θέλω να δούμε και το θέμα με τα ρομποτάκια, το χθεσινό που δεν
0: έχουμε
1: το
0: τα ρομπότα για την καθαριότητα.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ βασικό. Τρόποι επικοινωνίας. 28-12-55-961 για να ακούμε φωνούλες. Viber 69-70-888-961.

0: Καλημέρα στα Ταξικάντια.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Πολύ καλά, εσείς?
0: Καλά και εμείς, δόξα τω Θεώ.
2: Εδώ διαβάζουμε την επικαιρότητα.
0: Εδώ διαβάζουμε, μελετάμε. Μελετάμε για να μεταφέρουμε στον κόσμο την επικαιρότητα. Αυτό.
1: Για σοβαρή μελέτη.
0: Σοβαρή μελέτη.
2: Ναι, τώρα βλέπουμε αυτά που γίνονται στην ενδοχώρα. Στα ξακουστά πλέον βορίζια.
0: Και πριν έρθει το κριτικό FBI να λύσει τις υποθέσεις.
2: Παιδιά, στον μεταξύ αναρωτιέμαι, αυτά τα βορίζια. Μετά είχαμε και το προηγούμενο περιστατικό.
0: Μπαμπαμ.
2: Ναι, μπαμπαμ. Είχαμε τώρα αυτό δεύτερο. Πιστεύω ότι τα βορίζια πλέον είναι πιο γνωστά και από τα ζωνιανά. Δηλαδή έχουν αρχίσει να.
1: Ναι, τα ζωνιανά, ναι. Η αλήθεια, παιδιά, είναι ότι έχουν αρχίσει
0: αυτό,
1: να.
0: Δηλαδή,
2: έχουν μπει στην αφάνεια.
0: Έχει πέσει η δημοτικότητά του.
2: Τίποτα.
0: Έχει πέσει η δημοτικότητά. Ναι. Και όσο να είναι τώρα τα βορίζια έχουν ανέβει.
2: Βέβαια τώρα σκέφτομαι όλους τους κριτικούς λιράριδες που θα πρέπει να φτιάξουν καινούργιες μαντινάδες.
0: Εγώ σκέφτομαι τους κριτικούς λιράριδες που θα πρέπει να πηγαίνουν με πανοπλία να παίζουν τα χλέδια.
2: Σωστό και αυτό. Αλλά τώρα δεν πρέπει λίγο το ρεπερτόριο να αλλάξει? Δηλαδή αφού δεν έχουν κάβα μαντινάδες για βορίζια, δεν πρέπει να φτιάξουν?
0: Υπάρχουν, παιδιά, πολλές μαντινάδες.
2: Υπάρχουν, ναι, και για βορίζια.
0: Ναι.
2: Τέλος πάντων, άρα κομπλέ.
0: Μην αγώνεσαι, γι' αυτό μην αγώνεσαι.
2: Δεν ξέρω.
0: Αυτό. Εγώ τώρα αν ήμουν λιράρης και μου λέγανε έλα να παίξει αυτό το χωριό, θα έλεγα, παιδιά, είμαι κλεισμένος.
2: Θα έκανε ένα double στην τιμή.
0: Να του κάνεις τον double, κομπελιό, όταν είσαι. Να σε πάρουν οι τέσσερις. Ναι. Πάμε τώρα στην κίνηση μετά από όλα αυτά.
1: Πάμε να παίξουμε double με την κίνηση.
0: Πάμε να παίξουμε double, δεν το
2: συζητάμε. Έχει και κίνηση double, όχι.
1: Δεν έχει double, έχει foreplay.
2: Oh. Για
1: έχει
2: πες.
1: Foreplay, έχει γιόφυρο, Αγιανή, Χωστό, Κνουσού και αεροδρόμιο φουλ. Είναι foreplay.
0: Νάτα. Νάτα.
1: Στην Κνουσού, παιδιά, έχει πάρα πολύ κίνηση και στην άνοδο και στην κάθοδο. Mm-hmm. Παρότι δεν εφημερεύει σήμερα το Βενιζέλη, εφημερεύει το Παγνή. Στο δρόμο για το Παγνή έχει πολύ λιγότερη κίνηση.
0: Πώς γίνεται
1: έχει
0: αυτό?
1: Έχει όμως κίνηση, δεν ξέρω, πες μου εσύ.
0: Αερομεταφορές γίνονται, τι συμβαίνει?
1: Άλλαξε η εφημερία 8 η ώρα το πρωί, γι' αυτό.
0: Α, γι' αυτό, είναι νωρίς ακόμα γι' αυτό.
1: Ναι, είναι πολύ νωρίς.
0: Ωραία, λαϊκή σήμερα?
1: Σήμερα είναι Τρίτη, έχουμε δύο στην Αλικαρνασσό και στις Μεσαμπελιές.
0: Mm-hmm. Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
1: 281-0361-362, 281-0361-363, το application της Candy Taxi και το πενταψήφιο 18300.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.

0: Fever Dream, λοιπόν, εδώ είμαστε και φυσικά να υποδεχτούμε στην παρέα μας και σήμερα το Λαβύρινθο στα Πεζά για εσάς που ετοιμάζετε μια πολύ ωραία εκδήλωση και θέλετε φυσικά να τη φιλοξενήσει ένας χώρος υπερσύγχρονος με πεντανόστιμο φαγητό, με εξαιρετική εξυπηρέτηση, με μια πανέμορφη εκκλησία που μπορεί να φιλοξενήσει και το μυστήριο της εκδήλωσής σας, τεράστιο πεδότοπο και όλα τα σύγχρονα μέσα για να γίνει υπερπαραγωγή το πάρτι σας. Τότε ο Λαβύρινθος στα Πεζά σας περιμένει 28 17 43 5 45. Μπορείτε να καλέσετε και για διαθέσιμες ημερομηνίες, ερωτήσεις που αφαιρούν το μενού ή ό,τι άλλο θέλετε να μάθετε. Λοιπόν, πού θα πάμε, με τι να ξεκινήσουμε,
1: παιδιά? Δεν ξέρω. Το σχολείο στην Ακαδημία, η Ακαδημία το 53-54, που ανακαινίζεται εδώ και κάμποσα χρόνια, πήρε 8η παράταση.
0: 8η.
1: 8η.
0: Παράταση για την ανακαίνιση. Και τα παιδιά που κάνουν μάθημα.
1: Σε κοντέινερ τα μισά. Ένα μέρος έχει παραδοθεί, αν δεν κάνω λάθος, τα υπόλοιπα.
0: Δεν υπάρχουν ποινές για αυτά τα έργα.
1: Για την 8η παράταση.
0: Ναι, δεν υπάρχουν ποινές για τους εργολάβους. Δηλαδή είναι ένα σχολείο. Το θεωρώ πιο απαραίτητο από ένα νοσοκομείο προσωπικά, αν με ρωτάς, το σχολείο.
1: Κοίτα, εδώ πέρα
0: θα πρέπει
1: λέει
0: να
1: ότι ο σύλλογος γονέων...
0: Το σχολείο πρέπει να είναι έτοιμο σε 6 μήνες, τελεία.
1: Εδώ πέρα λέει ότι ο σύλλογος γονέων εξαπολύει, ας πούμε, βαρύτατες κατηγορίες προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, κάνοντας λόγο για διαρκή εμπεγμό, ανενεργά εργοτάξια, σοβαρές παραλήψεις που αφήνουν τους 300 μαθητές εκτεθειμένους στο κρύο και την ανασφάλεια. Ορίστε. Τώρα αυτά τα λέει ο σύλλογος γονέων.
0: Και καλά,
1: οι υπόλοιποι λένε ότι τέλος του χρόνου θα έχει γίνει η ενίσχυση, ότι περιμένουν να βγουν έξω τα ρολόγια του ρεύματος και κάτι. Τι να σου πω, 8η παράταση, παιδιά, καταλαβαίνετε. Οπότε. Αν ο ΒΟΑΚ πάρει γύρω στις 15, μην ανησυχήσετε αν είναι για ένα μικρούτσικο έργο που δεν είναι τίποτα. Δίνουμε 8 παρατάσεις, τι πρόκειται να γίνουν για τα μεγάλα έργα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Που είναι έργα υποδομών.
0: Τίποτα,
1: βασικά.
0: Δεν υπάρχει τίποτα. Ένας σοβαρός ελεγκτικός μηχανισμός. Ούτε καν η δικαιοσύνη φυσικά.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα αυτό εδώ είναι από την επίβλεψη του Δήμου. Απλά ήθελα και αυτό να το πω πριν πάω στο θέμα με τον Δήμαρχο.
0: Ναι. Τίποτα, λοιπόν, παιδιά, δεν. Εφούρδουλα μόνο.
1: Πάμε στο poll. Αυτό.
0: Να πάμε στο poll που ένα τοπικό πόρταλ έκανε ένα poll για να ρωτήσει, λοιπόν, την πρόθεση ψήφου
1: η
0: του
1: Ηρακλειώτη. Θέλω να ακούσετε πολύ προσεκτικά την ερώτηση. Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ξανά τον Αλέξη Καλοκαιρινό για Δήμαρχο Ηρακλείου? Ρωτάει, λοιπόν, πόσο πιθανό είναι να ρίξει εκεί
0: την ψήφο σου.
1: Και η απαντήση είναι αρκετά. Πολύ, λίγο, καθόλου. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα χαμηλότερα ποσοστά.
0: Ναι.
1: Το αρκετά και το πολύ έχουν 4,4%. Το κάθε
0: και
1: ένα.
0: Πολύ μου
1: δηλαδή,
0: ακούγεται προσωπικά. Να συνέχισε.
1: Έχουν βρεθεί 147 άνθρωποι.
0: Συγγενείς.
1: Επεμάμω και σε συγγενείς, ούτε γάμο να κάναμε. Λοιπόν, 147 και 147 έχουν βρεθεί, λοιπόν, 300 άνθρωποι.
0: Που φαντάζομαι κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι από εκεί, από το Δήμο.
1: Δεν ξέρω, οι οποίοι συγγενείς λένε ότι είναι αρκετά και πολύ πιθανό να ξαναψηφίσουν τον Δήμαρχο που έχουμε τώρα. 181 άνθρωποι, δηλαδή το 5,5%, απαντάει λίγο.
0: Λίγο. Λίγο.
1: Πολύ είναι και αυτοί. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ναι.
1: Στο καθόλου έχουμε το 85,6%.
0: Αβίαστο. Το κοινό, παιδιά, από κάτω, τα αυτοκίνητα.
1: Έχει πάρει 2.830 ψήφους.
0: Εμένα με ενδιαφέρει τα σχόλια, παιδιά, που πέφτουν από κάτω από αυτά.
1: Τα σχόλια ήταν εξαιρετικά. Κάποιοι ρωτάγανε αν υπήρχε δήμαρχος μέχρι τώρα. Ποιος ήταν ο δήμαρχος μέχρι τώρα, δεν ξέρουμε. Η Μαρία έκανε ένα πολύ καλό σχόλιο. Λέει όσο πιθανό ήταν να κερδίσει η Αγγλία στη Eurovision. Που πήρε ένα ψήφο. Ήταν αυτό με μια πολύ καλή απάντηση. Και διάφορα άλλα τέτοια. Εντάξει, αναζητήστε το. Είχε πολύ ενδιαφέρον. Στεναχωρέθηκα που δεν μπόρεσα να πάρω μέρος. Δεν το είχα πάρει χαμπάρι νωρίτερα να ψηφίσω.
0: Θα βάζα στο πολύ. Όχι στο πολύ, συγγνώμη, στο.
1: Στο καθόλου.
0: Όχι στο καθόλου. Θα ενίσχυε την πρώτη που μου είπε 400 άτομα που ήταν σύνολο.
1: Το αρκετά και το πολύ θα ενίσχυε.
0: Αυτό. Δεν θα έπρεπε και εμεί κάποιοι
1: δηλαδή,
0: να βοηθήσουμε.
1: Συγγνώμη,
0: τον άνθρωπο.
1: Θα έλεγε ψέματα σε ένα πόλ. Δηλαδή γίνεται έτσι, κάνει και στι εκλογέ. Σταματά να παίξω τα exit poll και του λε ψέματα.
0: Όχι.
1: Έτσι την πατήσαμε και με τη Eurovision και νομίζαμε ότι.
0: Θα κερδίσουμε.
1: Θα το φέρουμε και μετά. Με κάτι τέτοιο σαν εσένα.
0: Πάρτο, πάρτο. Το πάρτο πάει. Εδώ στα δικά μα τα μέρη. Είναι 8:30 και πρέπει να πάμε στο break. Να σου πω κάτι, αυτό το site το κριτικό είναι φίλοι, τους ξέρουμε. Να στείλω και ένα γκάλωπ για μένα. Πόσο πιθανό να ψηφίσετε τον Μεγάλη Θεοδωράκη για Δήμαρχο?
1: Δεν έχεις κανένα τέτοιο, δεν έχεις κανένα.
0: Ρε παιδί μου, να πάρω ένα vibe, να δω, αξίζει να μπω να...
1: Δηλαδή πιστεύεις ότι ο κύριος Καλοκαιρινός που πήρε το vibe θα αποσύρει?
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, λέει η Μαρία, για την 8η παράταση, παρακαλώ λέει στα εγγένεια να παίξει ο ύμνος της UEFA. Με την κορδέλα και να κόψουν τα πρωτάκια που τότε θα είναι δεύτερο έτος πανεπιστήμιο.
0: Σωστό. Σωστό, Μαρία, έχεις δίκιο. Αυτά τα όμορφα, θα πάμε στο break των 8:30. Για να επιστρέψουμε με πρόγνωση καιρού να δούμε σήμερα τι θα γίνει, θα καεί το πελεκούδι.

0: για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smartphone Realme GT 8 Pro χωρητικότητας 512 GB μόνο 859 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy A57 χωρητικότητας 256 GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τζάμπο κέικ, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Καινοτόμος Μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκης στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος Μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
4: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Σι.
6: Τι να είναι το CNC?
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.

0: 61. Ο καιρός.
1: Για να τον δούμε τον καιρό μας, ο οποίος, παιδιά, σαν να έχει κρυώσει λίγο, σαν κάτι να μην πηγαίνει πολύ καλά. Λοιπόν, χαμηλές θερμοκρασίες για σήμερα σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει. Έως τους 23 βαθμούς Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες θα φτάσει ο υδράργυρος. Με μια συννεφιά που θα πλανάτε, θα είναι θολούρα, θα είναι συννεφιά, θα είναι κάτι τέτοιο. 4 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη και υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια. Λόγω του αυξημένου ποσοστού υγρασίας. Πηγαίνοντας τώρα προς το νότιο τμήμα της Κρήτης, 24 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία, 5 μποφόρ δυτική. Κοπανάει πολύ από το μεσημέρι και έπειτα ο αέρας. Αραιές νεφώσεις, λίγο πιο πυκνές τις βραδινές ώρες. Και μια συννεφιά, μια θολούρα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πηγαίνοντας τώρα προς τον Άγιο Νικόλαο, 24 βαθμοί Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία, πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια, 3 με 4 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη και αυτή η συννεφιά θα επικρατήσει και σήμερα. Η Ιεράπετρα έχει λίγο καλύτερες θερμοκρασίες, 25 βαθμοί Κελσίου, πολύ υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια, 4 μποφόρ νότιοι άνεμοι που θα στραφούν και σε βορειοανατολικού στη συνέχεια, με συννεφιά και θολούρα όλη η μέρα. Στη Σιτία, 25 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία, πολύ υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας και μια συννεφιά η οποία θα πηγαίνει έρχεται και θα εναλλάσσεται με έτσι την θολούρα και την κατάσταση.
2: Καλά θα πάει
1: αυτή.
2: Αυτό.
1: Στο Ρέθυμνο, 24 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία, συννεφιά σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, μέτρια δραστηριότητα κουνουπιών, δεν θα έχει ανέμους όμως το Ρέθυμνο, 2 με 3 μποφόρ. Και ολοκληρώνουμε με τα Χανιά, όπου 23 βαθμοί Κελσίου θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία. Από το μεσημέρι, νωρίς το μεσημέρι και έπειτα, ισχυρή άνεμη έντασης 6 μποφόρ, δυτική και νότιο-δυτική θα πνέουν στα Χανιά, με την δραστηριότητα των κουνουπιών να είναι υψηλή και τη συννεφιά ορατότατη. Δεν έχω θερμοκρασία για το Ηράκλειο. Στο Τιμπάκι είμαστε στους 17 και στη Σαντορίνη στους 18 βαθμούς Κελσίου.
2: 16 για το Ηράκλειο, 18 για την Αθήνα, με τα ρεά αυτά τα συννεφάκια τα ωραία, και η Λάρισα 17. 13 τα Γιάννενα, 17 η Κεφαλονιά και 14 η Καλαμάτα. 20 βαθμούς η Ρόδος, 19 η Μυτιλίνη και η Σάμος, 16 η Αλεξανδρούπολη, 16 και η Θεσσαλονίκη και η Καβάλα. Έτσι, έχουμε και ηλιοφάνεια αλλά και κάποια ωραία συννεφάκια που κάνουν τις βόλτες τους σε όλη τη χώρα. Μία βόλτα προς τα έξω θα μας οδηγήσει στη Βέρνη, στην πρωτεύουσα της Ελβετίας, όπου αυτή την ώρα ο υδράργυρος, με ηλιοφάνεια εκεί, αγγίζει τους 6 βαθμούς Κελσίου.

0: παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 8 και 45 το πρωί ώρα εδώ στον Kiss 961. Και φυσικά έχω και μήνυμα στο Viber. Μας στέλνει η Άννα. Καλημέρα. Θυμηθείτε, λέει, τον κύριο Δήμαρχο που προεκλογικά έκανε βόλτα με καρότσι βρεφικό και έλεγε ότι αυτό θα αλλάξει. Άλλαξε. Τώρα έχει και σκουπίδια στα πεζοδρόμια. Έχει δίκιο η Άννα, παιδιά.
1: Διαγέλασα πολύ με το μήνυμα της Άννας.
0: Έχει δίκιο. Άλλαξε.
1: Η αλήθεια,
0: την αλήθεια την παραδεχόμαστε. Άλλαξε. Το ότι είναι προς το χειρότερο είναι ένα άλλο θέμα. Ναι. Λοιπόν, στο χέρι σας, παιδιά, είναι. Να ψηφίσετε εμένα να γίνει δουλίτσα. Αυτό.
1: Ναι, περιμένουμε, Μιχάλη μου, περιμένουμε.
0: Αυτό με αγωνία.
1: Λοιπόν, επειδή.
0: Κάτσε, προηγείται η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας και μετά έρχομαι εγώ.
1: Τρίτος.
0: Ναι. Να τριτώσει.
1: Να τριτώσει. Το καλό. Το καλό. Δεν είναι και ο Τζίο που περιμένει.
0: Το ξέχασα αυτό. Έχουμε και να τον ακούσουμε σε λίγο. Θα μας τα πει ο ίδιος. Ενώ από βίντεο, όχι θα τον πάρουμε τηλέφωνο. Μην τρελαίνεστε. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα, πού να
1: θέλω
0: πάμε.
1: Να πάμε στα ρομπότ, γιατί η Μαρία λέει ετούμε διαγωνισμού που να δίνει ρομπότ που να κάνει δουλειές στον Kiss.
0: Αν ακούει παραγωγή, εγώ έχω τα κονέ πλέον στην Κίνα.
1: Ετούμε και εγώ
0: να τα φέρω τα ρομπότ. Τα φέρνω τα ρομπότ, παιδιά, ό,τι
1: λοιπόν,
0: θέλετε.
1: Είναι ανθρωποειδή ρομπότ της αμερικανικής εταιρείας Figure, τα οποία συνεργάζονται σε πραγματικό χρόνο, οργανώνοντας ένα χώρο και στρώνοντας κρεβάτια χωρίς την ανθρώπινη έτσι, παρέμβαση και χωρίς καθοδήγηση. Χάρη, λέει, στο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης αντιλαμβάνονται τον περιβάλλον μέσω καμερών και μεταφράζουν ό,τι βλέπουν σε κινήσεις και αποφάσεις μέσα στο χώρο. Καθώς το δωμάτιο αλλάζει συνεχώς από τις ίδιες τους τις ενέργειες, προσαρμόζονται δυναμικά. Δηλαδή, στρώνουν κρεβάτια, αδειάζουν πλυντήριο πιάτων.
0: Ναι, βγάζουν τα σεντόνια, βάζουν καινούργια κατευθείαν. Ναι. Δηλαδή, το κάνουν το πένα το κρεβάτι.
1: Και τοποθετούν τα πιάτα από το, μέσα από το πλυντήριο
0: στα ντουλάπια
1: κατευθείαν. Ναι. Το σύστημα βασίζεται, λέει, σε συνδυασμό όρασης, γλώσσας και δράσης.
0: Σίδερο
1: κάνουν. Δεν τα έχει δείξει σίδερο. με ενισχυτική μάθηση. Με στόχο τα ρομπότ, λέει, να μπορούν να λειτουργούν αυτόνομα σε καθημερινά απρόβλεπτα περιβάλλοντα. Δηλαδή, το παίρνεις, το αφήνεις μόνο του στο σπίτι και κάνει ό,τι δουλειές νομίζει. Δεν είναι ότι δηλαδή, θα το προγραμματίσεις, σκούπισε, σφουγγάρισε. Τα περπατάει και βλέπει σκουπίδια. Τα μαζεύει στο επιτόπου.
0: Κάνα τσιγάρο κάνει για διάλειμμα.
1: Γιατί.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ένσημα του βάζουμε, δεν ξέρω. Αυτό το αγοράζει μια και καλή. Εγώ, παιδιά, το θέλω αυτό το ρομπότ. Είναι το πολύ ωραίο.
0: Αν δεν κάνει σίδερο, να το κάνει τι εσύ το ρομπότ. Για εξήγησέ μου σε παρακαλώ.
1: Σίγουρα θα σιδερώνει κιόλα, ρε Μιχάλη.
0: Δεν
1: είδα
0: εγώ να κάνει σίδερο.
1: Στο βιντεάκι αυτό δεν είδε. Αν υπάρχουν άλλα που κάνει σίδερο. Δηλαδή τι, μας δείξανε μόνο ότι στρώνει κρεβάτια και ότι βγάζει τα πιάτα από το πλυντήριο.
0: Αυτό σιγά το πόση ώρα να θες γι' αυτό.
1: Σίγουρα σκουπίζει.
0: Εμείς θέλουμε γενική σπιτιά.
1: Κάντα, να γιατί κατεβάσει, δεν σε βλέπω.
0: Να κατεβάσει κουρτίνες.
1: Κοίτα, σίγουρα τα κάνει αυτά. Εγώ πιστεύω.
0: Χαλιά.
1: Σκουπίζει, σφουγγαρίζει, σιδερώνει, άνετα απλώνει. Δεν μπορεί να απλώσει το ρομπότ αυτό. Δηλαδή μπορεί να στρώσει κρεβάτια και δεν μπορεί να απλώσει ρούχα.
0: Να βάλει πλυντήριο. Να τα απλώσει.
1: Καλά, να βάλει πλυντήριο μπορεί. Ναι, και να τα ξεχωρίσει μπορεί άστρα και σκούρα και χρωματιστά. Μπορεί.
0: Ναι, τα
1: βλέπει από τι κάμερες.
0: Σωστό. Θα έπρεπε βέβαια να μπορείς και εσύ να παρεμβαίνεις όλο αυτό. Δηλαδή να βλέπεις μέσα από τα μάτια του τι βλέπει και τι κάνει εκείνη την ώρα. Θα ήταν ενδιαφέρον αυτό να έχεις το κινητό σου εφαρμογή και να μπαίνεις. Και να λες τώρα το ρομπότ μαγειρεύει φασολάκια.
1: Σίγουρα θα έχω το εφαρμογή.
0: Τι θα φάμε τώρα,
1: φασολάκια. Δεν θέλω να μαγειρέψει, δεν θέλω να το κουράσω τόσο πολύ. Σε προτιμούσα. Είμαι και είμαι τα υπόλοιπα.
0: Φαντάζομαι, παιδιά, το ρομπότ να έχει ανοίξει το τάμπλετ στο πετρετζίκι και να κάνει τη συνταγή γράμμα-γράμμα.
1: Ναι, αυτό θα είναι πολύ καλό. Ωραίο.
0: Πολύ
1: καλό.
0: Για
1: να πάρουμε ένα τέτοιο ρομπότ στην εταιρικά να το δοκιμάσουμε. Α, σε φοβάμαι, θυμήθηκα τώρα την άλλη την τρελή στο γερμανικό το έργο.
0: Guten Morgen, Guten Morgen.
1: Παναγία μου, όχι, όχι, θα τα κάνω μόνο.
0: Πώς το λέγανε αυτό το ρομπότ.
1: Μην μου ξεκληρίσει την οικογένειά μου.
0: Παιδιά, η Κασάνδρα. Θα σου ξεκληρίσει την οικογένεια. Εβίτα, άστο το ρομπότ.
1: Θα κάνω μόνη μου τι δουλειέ.
0: Guten Morgen, Guten
1: Morgen. Α, δεν έχω και που να το βάλω. Πού θα κοιμάται, δεν έχω καν κρεβατάκι.
0: Δεν κοιμούνται τα ρομπότ, Εβίτα Δημητρία. Δουλεύουν μόνο.
1: Απλά φορτίζει, έχει δίκιο.
0: Στο μπαλκόνι φόρτιση και στην καλοκαίρι θα κάνει και το τροχονόμο. Πολύ καλό. Με το Δήμο είναι εταιρικά μπορεί να το πάρει. Δημοτική αστυνομία. Θα κατέβει να γράφει. Καλό,
1: στα κενά του, στα κενά του.
0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο break μας και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με πολύ πολύ επικαιρότητα.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
6: Στα πεζά, κυρία.
5: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
6: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίο.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
1: Μιχάλης και Εβίτα.
2: The Diri Diri Show.
1: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
3: Επιστρέψαμε λοιπόν 54 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη
4: και το Μιχάλη Θεοδωράκη. Ερχόμαστε.
1: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο.

0: Turn the lights off, εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και θα σας πάω μια βόλτα, διότι σε αυτό το Μουντιάλ φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου παιδιά, τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκη Ρομπογιαννάκης και φυσικά για εσάς τώρα που ετοιμάζεστε για όλη αυτή τη διαδικασία των αγώνων θα επισκεφτείτε τα καταστήματα της Electronet, διότι θα βρείτε και πάρα πολύ ωραίες μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch OLED μόνο 849 ευρώ, LG 55 mini LED μόνο 599, TCL 65 inch Google TV μόνο 399 ευρώ, Hisense 55 inch μόνο 299 ευρώ, μια τρίχα παιδιά. Και φυσικά αποκτήστε τηλεόραση που πάντα θέλατε σε έως 40 άτοκες δόσεις και αγορές και με αγορές άνω των 379 ευρώ, δώρο set barbecue, διότι η μπάλα παιδιά χωρίς barbecue δεν γίνεται. Electronet Βιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, διότι σε κάθε μεγάλο θέαμα το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Λοιπόν, πάμε στην Ασημπίλιου.
0: Να πάμε, παιδιά. Έπεσε έξω στις προβλέψεις, παιδιά.
1: Ναι, αλλά παιδιά, εγώ θέλω να σας πω ακριβώς πώς συνέβησαν τα πράγματα. Η Ασημπίλιου έχει παρουσιάσει το αναλυτικό αστρολογικό πορτρέτο του Ακύλα, μελετώντας τις όψεις και τις διαλέξεις που επηρεάσουν τον νεαρό καλλιτέχνη. Η ανάλυση εκείνη είχε γεμίσει τεράστιες προσδοκίες στους θαυματές θέσης του θεσμού, καθώς η αστρολόγος είχε δηλώσει με βεβαιότητα πως με βάση τα στοιχεία που είχε στα χέρια της, ο Ακύλας θα ήταν ο μεγάλος νικητής της φετινής Eurovision.
0: Τι στοιχεία έχει στα χέρια της?
1: Ημερομηνία και ώρα γέννησης. Λες από την Άση Μπίλιου δεν επηρεάστηκαν και τα προγνωστικά?
0: Δεν ξέρω.
1: Η ίδια λέει είχε προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω, τονίζοντας με έμφαση πως το πλανητικό σκηνικό ήταν τόσο ισχυρό και ευνοϊκό για τον Έλληνα ερμηνευτή, που θα έπρεπε να γίνει κάτι πάρα πολύ άδικο στα παρασκήνια ή στην ψηφοφορία για να χάσει την πρώτη θέση. Η δήλωση αυτή είχε γίνει αμέσως viral, δημιουργώντας ένα κλίμα σιγουριάς για την
0: επικράτηση αυτή. Είναι με το μέρος μας, τελειώσαμε παιδιά, εδώ είμαστε. Τελειώσαμε, λοιπόν, το 10ο καλό.
1: Αυτό που απολογήθηκε χθες το πρωί στην εκπομπή Breakfast Star, ναι, και είπε και λέει, ότι παιδιά, ήταν τελείως λάθος η ώρα γέννησης που μου είχαν δώσει το Ακύλα.
0: Ορίστε.
1: Άρα ήταν λάθος ο οροσκόπος.
0: Παιδιά, λάθος η πρόβλεψη όλη. Δηλαδή όταν ο οροσκόπος είναι λάθος, τελειώσαμε, τι ψάχνεις μετά.
1: Λοιπόν, και λέει εδώ.
0: Ναι.
1: Ότι θέλω να πω κάτι, επειδή είχα κάνει την προηγούμενη εβδομάδα το αστρολογικό πορτρέτο του Ακύλα, να πω ότι τελικά ήταν τελείως λάθος η ώρα γέννησης που μου δώσανε, γιατί δεν την βρήκα εγώ. Άλλο οροσκόπο είχε το παιδί. Τέλος πάντων, όλα καλά, πάμε παρακάτω.
0: Αυτό, ο οροσκόπος ήταν παιδί. Αλλά οπότε τέλος, μετά χάσαμε την προοπτική λόγω οροσκόπου. Τι να λέμε τώρα?
1: Ναι.
0: Ψέματα να λέμε.
1: Τι να αυτό,
0: μια χαρά, όλα καλά. Όλα καλά. Απολογήθηκε η αστρολόγος. Έχουν βγει όλοι σε ένα απολογητικό κλίμα, παιδιά, μετά την Eurovision.
1: Ναι, τώρα.
0: Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η

0: Κυρία Μούσκουρη όμως.
1: Κυρία Μούσκουρη, καλή.
0: Λοιπόν, ερώτηση προς το φιλοθεάμον κοινό για Viber. Ποια δουλειά θα θέλατε να σας κάνει το ρομπότ στο σπίτι?
1: Οι απαντήσεις που θα γράφουν όλες δεν θα γίνουν δεκτές, να ξέρετε. Να διαλέξετε μία.
0: Θέλω μία δουλειά που θα θέλατε να κάνει το ρομπότ στο σπίτι. Αυτή που συχαίνεστε.
1: Αυτή που το όλες είναι έτσι και λίγο διφορούμενο, γιατί...
0: Μη μου πείτε καλό μεσημεράκι με το σύζυγο.
1: Ναι, γιατί θα κοιτάμε πίσω όλες.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι εχθές είχαμε το τρίτο επεισόδιο του περιβόητου αυτού ντοκιμαντέρ για το... Θα σε επιστρέψουμε αυτό, ωραία.
0: Θα επιστρέψουμε με αυτό.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Έλα με τη Σανέλ εδώ, παιδιά. Επιστρέψαμε την κοκό. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά, οι γκάιντες εδώ που παίζουν. Χαμό, τι γίνεται. Ένα χαμό μετά τον Guten Morgen Sun Resign. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Λοιπόν, χθες είδαμε το τρίτο επεισόδιο το Στο Χιλιοστό, το ντοκιμαντέρ αυτό που δείχνει τις κρίσιμες στιγμές. Τότε που κάναμε την είσοδό μας στο
0: μνημόνιο.
1: Στο μνημόνιο, ναι, όλα αυτά.
0: Παιδιά, τώρα, γιατί βγαίνουν αυτά τα ντοκιμαντέρ τώρα, εντελώς στοιχεία σε φάσεις που είναι τύπου προεκλογικά, τύπου τόνα, τύπου τ' άλλο. Μήπως τίποτα δεν τυχαίο σε αυτή τη ζωή, λέω εγώ τώρα. Ως καχύποπτος. Ναι, να δούμε τι έκανε ο ένας, τι καλά έκανε ο ένας, τι κακά έκανε ο άλλος.
1: Λοιπόν, ναι. Θέλω να σου πω ότι αυτό που καταλαβαίνουμε από το ντοκιμαντέρ είναι ότι. Δεν διάβασαν ποτέ το μνημόνιο. Δεν είχαν κανένα σχέδιο. Έχαναν μέχρι και τους φακέλους σε κρίσιμες συναντήσεις. Γενικότερα έχει δημιουργηθεί ένα χαοτικό πλαίσιο και οι επαφές που έκαναν ήταν η μία χειρότερη από την άλλη. Δεν αντιλαμβάνονταν ότι ερχόταν η κατάρρευση και τέλος πάντων δεν καταλαβαίνανε τι ερχόταν, τι υπογράφανε.
0: Τη καταστροφή
1: δεν
0: καταλάβαινε.
1: Δεν μπορούσαν καν να το καταλάβουν.
0: Δεν καταλάβαινε τι έκανε. Έπαιρνε ζωές που λέγει η Άλικο Σορβέ.
1: Δεν καταλάβαιναν ότι αλλάζουν όλες οι γεωπολιτικές ισορροπίες. Δεν μου περιγράφει όλα τα σκηνικά που πήγανε στον Πούτιν. Τι πήρανε, τι συζητήσανε με την
0: Όλοι
1: Αμερική,
0: ξέρουμε τι πήραμε.
1: Όλο αυτό τέλος πάντων. Έπαιζαν με τις λέξεις. Προσπαθούσαν να καταλάβουν. Τι και πώς, η Μέρκελ είπε κάποια στιγμή στον Αλέξη Τσίπρα, αυτό είναι το τρίτο μνημόνιο, και εκείνος απάντησε, μη λες τέτοιες λέξεις.
0: Ενώ θα πρέπει να απαντήσει, Guten Morgen, Guten Morgen.
1: Οπότε αντιλαμβάνεστε, προσπαθούσαν να βαφτίσουν το κάθε τι κάπως αλλιώς.
0: Κάπως διαφορετικά, να τους ερευνήσουν
1: το
0: καλύτερα
1: ο λαός.
0: Πιο νόστιμο να το φάει ο λαός.
1: Τώρα παιδιά, το θέμα είναι να αντιλαμβανόμαστε κάθε φορά, όταν μπαίνουμε μέσα σε αυτό το έρμο, το παραβάν, τι ευθύνη έχει αυτή η ψήφος.
0: Έτσι.
1: Γιατί τελικά, επειδή εμείς είμαστε οι αποδέκτες όλων των πολιτικών αποφάσεων που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι χωρίς να μας ρωτήσουν, έτσι, η μόνη ευθύνη που έχουμε εμείς είναι την ώρα που πηγαίνουμε στην κάλπη.
0: Και το σίγουρο είναι ότι οι περισσότεροι από τους συγκεκριμένους ανθρώπους δεν θα αντιληφθούν το αποτέλεσμα ενός μνημονίου, μιας χρεοκοπίας.
1: Όχι, ρε παιδιά, γιατί ας πούμε τώρα. Πάμε να σου πω λίγο για τον κύριο Γεραπετρίτη.
0: Δηλαδή, όταν είσαι σε μια άλλη κάστα, να το πω έτσι.
1: Δεν πρόκειται κανένας από αυτούς τους ανθρώπους να καταλάβει πώς είναι να ζεις με 800 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι το θέμα,
0: παιδιά.
1: Δεν πρόκειται κανένας να καταλάβει τι εμπάρκο τρώμε από τα καρτέλια στο σούπερ μάρκετ, όταν ας πούμε ένα μπουκάλι γάλα έχει φτάσει πλέον τα 2,5 ευρώ.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Ακριβώς.
1: Που υπάρχουν οικογένειες που χρειάζονται καθημερινά 2 και 3 μπουκάλια γάλα για τα παιδιά τους.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Επίσης, θέλω
0: και
1: να σου
0: κανένα market pass δεν μπορεί να σώσει μια τέτοια κατάσταση.
1: Ας πούμε, είχα την εντύπωση, εγώ προσωπικά, που μπορεί να κάνω λάθος, έτσι, ότι το γάλα στην κονσέρβα, τέλος πάντων, πώς να το πω.
0: Στο μεταλλικό.
1: Ναι. Είχε σταματήσει να πολύ χρησιμοποιείται από τις οικογένειες.
0: Ναι.
1: Είχα αυτή την εντύπωση.
0: Νόμιζες.
1: Έτσι νόμιζα, ναι.
0: Ναι.
1: Ότι είχαμε περάσει όλη τη φάση του φρέσκου κτλ. Και όμως τώρα, εν μέσω τέτοιας οικονομικής κρίσης, πάρα πολλές οικογένειες το έχουν γυρίσει σε αυτό το γάλα.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Εννοείται αυτό.
1: Δεν εννοείται. Δεν θα έπρεπε
0: να εννοείται.
1: Δεν θα έπρεπε να εννοείται, παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, δηλαδή γυρνάμε πίσω σε εποχές που δεν. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε στον κύριο Γεραπετρίτη το πόθεν έσχεστο, το οποίο είναι πόθεν 47 εκατομμύρια ευρώ σε καταθέσεις. 8,57 εκατομμύρια σε επενδυτικά προϊόντα. 9 κίνητα και μόλις 136.000 εισόδημα.
0: 136.000 μόνο ακίνητα.
1: Ναι.
0: Κότερ, ελικόπτερα, σε όλα αυτά.
1: Όχι. αυτό είναι το πόθεν έσχεση του κυρίου Γεραπετρίτη μαζί με τη σύζυγό του.
0: Παιδιά έχουν, ναι.
1: Δεν είναι. Προφανώς.
0: Καμιά ελεύθερη κόρη είναι μεγάλο ηλικία.
1: Κάτσε
0: είναι
1: σε
0: ηλικία γάμου η κόρη.
1: Περίμενε να δω, ρε παιδί.
0: Παιδιά.
1: Γιατί τώρα μου λέει και τέτοια Γεραπετρίτη.
0: Κατάλαβες τώρα. Δηλαδή όλα αυτά.
1: Οικογένεια.
0: Πρέπει να βρεθεί και ένας άνθρωπος να υποφεληθεί από κάτι από αυτά. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα πλέον εξευτελισμού.
1: Θα τα πω. Θα τα πω όλα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν θα κρατήσω τίποτα για μένα.
0: Να δούμε πόσο είναι οι κόρες.
1: Έχει παιδιά 2.
0: Α, κόρες. Ή γιους. Θα τα βολέψουμε κάπου, ρε παιδιά. Δεν γίνεται αυτές οι καταθέσεις.
1: Μπορώ να σου πω μια άλλη λεπτομέρεια. Μπορώ να σου πω ότι η σύζυγός του λέγεται Αλεξάνδρα Γουρζή. Και πατέρας της είναι ο Μιχάλης Γουρζής, ο οποίος είναι ανώτατο διοικητικός τέλεχος, εκτελεστικός δηλαδή αντιπρόεδρος της κατασκευαστικής και ενεργειακής εταιρείας Γιακτέρνα. Αν σου κάνει αυτή η πληροφορία, μπορώ να στην πω είναι από τα πρώτα που βγάζει η επισκόπηση του AI.
0: Πεθερό Τέρνα.
1: Από Τζάκι.
0: Πεθερό από Τζάκι. Το συζητάμε. Γκράντε Τζάκι. Πολύ καλό ο κύριο Γεραπετρίτη.
1: Κάτσε να δω τα παιδιά τι είναι.
0: Δεν θυμάμαι φάση το μεταξύ του ανθρώπου.
1: Παιδιά.
0: Παιδιά. Είναι σε γράψη, παιδιά, είναι σε ηλικία γάμου. Ρώτα το ChatGPT που
1: είναι. Αυτό είναι το 67, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Μικρό είναι, ρε παιδιά, εντάξει. Τα παιδιά δεν θα είναι μικρά. Τι να σου κάνουν τώρα κι αυτά. Αυτό, εμείς τώρα ψάχνουμε. Τώρα μπας και γίνει καμιά κουμπαριά καλή εδώ πέρα και σώσουμε κανέναν άνθρωπο. Δηλαδή έχουμε μπει σε αυτό το τρυπάκι πλέον. Αφού δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και να σε πάω και μέχρι το λαβύρινθο, εκεί θα γίνει κουμπαριά, παιδιά. Να το. Το κουμπώνουμε και το μαγαζί κατευθείαν να γίνει χαμός. Το λαβύρινθο στα πεζά. Για εσάς που θέλετε να κάνετε μια πολύ ωραία εντυπωσιακή γαμήλια εκδήλωση, σας περιμένει ο λαβύρινθος. Και να σου πω κάτι, και 2.000 άτομα τα καλήσαν θες. Να γίνει χαμός, παιδιά. Όλη την Τέρνα. Και όλο το ΒΟΑΚ, μη σου πω. Λοιπόν, για να μπορέσετε έτσι να επικοινωνήσετε, 28 17 43 545, καλείτε στο λαβύρινθο στα πεζά για να μάθετε λεπτομέρειες για το μενού. Για τις διαθέσιμες ημερομηνίες που πολύ βασικά πρέπει. Όσοι είστε φαντάζομαι για το 27 έχετε αρχίσει και κλείνετε full, έτσι. Οπότε για αναζητήστε να δείτε και τις καινές ημερομηνίες στο Λαβύρινθο. Με ένα καταπληκτικό εκκλησάκι πανέμορφο, τεράστιο παιδότοπο για τους μικρούς μας φίλους και πεντανόστιμες συνταγές και φαγητά για να ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς. Καλά, για την εξυπηρέτηση ξέρετε όσοι έχετε πάει τι γίνεται.
1: Δεν γράφει τα παιδιά του τι είναι. Θέλω όμως να σου διαβάσω λίγο από το βιογραφικό του.
0: Οπα.
1: Είναι δικηγόρος και καθηγητής συνταγματικού δικαίου του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Και γράφει εδώ: έχει διατελέσει επισκέπτης ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στη Σχολή Οικονομικών του Λονδίνου. Επισκέπτης ερευνητής.
0: Επισκέπτης ερευνητής. Επισκέπτης ερευνητής.
1: Δεν την ήξερα αυτή την ορολογία.
0: Δηλαδή είναι κάποιος που είναι εξωτερικός.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει έρθει από την Ελλάδα στην Οξφόρδη επισκέπτης να κάνει έρευνα.
1: Έχει περάσει από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.
0: Σαν να λέμε Γερμανός τουρίστας.
1: Έχει.
0: Ναι.
1: Και εμένα κάποιος έχει κάνει έχει μάθει και διδακτορικό. Εκτός από ένα μεταπτυχιακό, έχει και διδακτορικό.
0: Να το. Μια χαρά, παιδιά. Προφανώς και θα βρει και κάποια αίτημα, διότι δεν τα βγάζει τόσα λεφτά σε. Με επίσκεψη έρευνα.
1: Εγώ σου έχω πει τώρα όλο το βιογραφικό και ποιος είναι ο πεθερός. Τι άλλο θες να κάνω.
0: Ο πεθερός του δώσε τα λεφτά.
1: Η απάντηση στο είναι το πόθεν. Ο πεθερός είναι το πόθεν που τα βρήκε. Ας πούμε είναι πόθεν. Κατάλαβες.
0: Είχα καλό πεθερό, σου λέει.
1: Ναι.
0: Είχα καλό πεθερό.
1: Επειδή και τι όλα δεν λένε εδώ ένας καλός γάμος. Να τα.
0: Να τα.
1: Παίζουμε
2: τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, να μας πας μια βόλτα μέχρι την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Θα σας πάω μέχρι την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, διότι το σαλόνι είναι ο καμβάς της καθημερινότητάς μας. Άνεση, χαλάρωση, ζεστασιά με τα μοναδικά σχέδια της Αθηναϊκής Επιπλογραμμής που δημιουργούν χώρους που μας αγκαλιάζουν και μας χαρίζουν στιγμές χαλάρωσης και φιλοξενίας. Ένα ιδανικό σαλόνι σας περιμένει στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή σε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων στην Καντάνου 27 και Ελευθέρης κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αθηναϊκή και το Παύλα Επιπλογραμμή στο Instagram.
0: Πού θα σας πάω τώρα, παιδιά?
1: Θα τις ακούσουμε τις δηλώσεις.
2: Ειδικά στην πολιτική.
3: Ναι, εννοείται.
2: Πότε?
3: Σε 2 χρόνια είναι τα European Parliament, ευρωβουλευτής, τα elections γι' αυτό. Θα πάμε εκεί πρώτα. Έχω κάνει μια συνάντηση με Γατώνο Φιδία από Κύπρο. Να δούμε λίγο πώς θα ενωθούμε και θα κάνουμε.
2: Α, θα ενωθείτε?
3: Ναι, εννοείται. Ναι.
2: Ανεξάρτητος πήγε εκεί. Να στο πας και εσύ ανεξάρτητος από την Ελλάδα?
3: Ναι, με το κίνημα Generation Ελλάς. Mm-hmm. Αυτό, ναι. Και έχω ήδη μαζέψει χιλιάδες παιδιά.
2: Ξέρεις ότι δέχτηκε πολύ μεγάλη κριτική ο Φιδίας Παναγιώτου?
3: Όποτε κάνει κάποιος κάτι σοβαρό και μεγάλο, μόνο γι' αυτό να μιλάνε. Mm-hmm.
0: Αυτό κατάλαβες. Μόλις κάνει κάποιος κάτι σοβαρό και μεγάλο, μόνο γι' αυτό να μιλάνε. Αυτό λέει ο GOK. Read a book, bro. Νοοτροπία.
1: Πάντως πρέπει να κάνει κάτι μεγάλο στην Ευρωβουλή.
0: Θα γίνει πολύ μεγάλο.
1: Αφού κάνανε τα μάτια του δολάρια από τα λεφτά που παίρνει ο Φιδίας.
0: Χαμός. Δεν νομίζω ότι. Δεν ξέρω, το κάνει για τα λεφτά. Μήπως έχει λεφτά και δεν τον ενδιαφέρει κάτι. Τον ενδιαφέρει μόνο η δόξα. Τον ενδιαφέρει να γίνει ένας νέος Μέγας Αλέξανδρος.
1: Εγώ είδα ότι τα ματάκια του έκαναν δολάρια όταν του έλεγε ο Φιδίας τι παίρνει.
0: Γιατί του έκανε και συνέντευξη ο Φιδίας.
1: Ναι.
0: Μιλήσανε και τα βρήκανε. Σου λέει εδώ μαζί θα πάμε να γίνει χαμός.
1: Ναι.
0: Ο μεγάλος περίπατος στην Ευρωβουλή. Το μεγάλο φακοπότη. Τι να πω ρε παιδί μου, έχουμε, είμαστε των δύο άκρων. Δηλαδή, ή θα είναι κάποιος και δεν θα το φτύσει το δρόμο, ή και τον άλλο θες να το φτύσει το δρόμο.
1: Όλους
0: θες να το φτύσει το δρόμο.
1: Τίποτα. Εγώ το λέω και το ξαναλέω και δεν το λέω τώρα για την χάρη της πλάκας που κάνουμε εδώ πέρα, τέλος πάντων. Θα είμαστε ευτυχισμένοι πολίτες όταν θα μπορούν να κυβερνούν οι ίδιοι πολίτες σε αυτόν τον τόπο. Είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε στη Βουλή, τέλος πάντων.
0: Αυτό.
1: Γενικότερα το γεγονός ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία και αφήνουμε την τύχη της χώρας μας και της οικογένειάς μας στα χέρια ανθρώπων που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι.
0: Τι θα βγάλουν,
1: η καριέρα τους τέλος πάντων και το τι θα βγάλουν και όχι το συλλογικό
0: καλό.
1: Και δεν είναι έτσι και δημοκρατία, ρε παιδάκι μου, να σου πω λίγο κάτι. Διαλέγεις 300 ανθρώπους που δεν ξέρεις τι και πώς και τα λοιπά. Όχι, απλοί πολίτες που να μην προέρχονται από πολιτικές οικογένειες.
0: Ναι, αλλά
1: να είναι ανεξάρτητοι, ελεύθεροι άνθρωποι.
0: Να σε βοηθήσω λίγο. Όταν τους διαλέγεις με βάση το κριτήριο το ρουσφέτη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Σε το μεταξύ.
0: Να τα λέμε.
1: Έχουμε
0: αυτά.
1: Τώρα, βλέπουμε εδώ πέρα, ας πούμε, από πού ξεκινάει το κακό. Γιατί πρέπει να βλέπουμε πρώτα το μικρό κόσμο, τι είναι και η Ελλάδα, ό,τι γίνεται στο χωριό μας, έτσι.
0: Μπράβο.
1: Γίνεται και σε μεγαλύτερη κλίμακα σε όλη την Ελλάδα. Τι έγινε τώρα στα Βορίζια, τέλος πάντων. Είχαμε εκβιασμούς, είχαμε καταπατήσεις, είχαμε ένα σωρό τέτοια πράγματα τα οποία λες, άμα πώς γίνανε. Μα αυτό είναι κοινό μυστικό στην Κρήτη, παιδιά. Τι πώς γίνεται. Αυτό γίνεται σε κάθε χωριό της Κρήτης. Όχι
0: ακριβώς.
1: Μόνο σε ένα, σε
0: ακριβώς.
1: Κάθε.
0: Απλά δεν μιλούν τα στόματα γιατί φοβούνται.
1: Φυσικά και φοβούνται, έτσι. Μα το είπανε κιόλας οι άνθρωποι. Όλοι λέγανε πού να πας να μπλέξεις. Γιατί δεν έχεις ακούσει εσύ το πού να πας να μπλέξεις το δικό σου το χωριό.
0: Α, παντού.
1: Σε όλα
0: παντού
1: τα χωριά, παιδιά, είναι το πού να πας να μπλέξεις.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό. Αυτό. Αλλά είναι μια πολιτεία που στην ουσία.
1: Ένα κριτικό FBI που μας χρειάζεται.
0: Ως τώρα, αν καλοσκεφτείς, όλη αυτή την κατάσταση την τροφοδοτεί και η πολιτεία. Έτσι, δηλαδή.
1: Φυσικά. Γιατί ο καθένας, γιατί φτάνει στο σημείο να θέλει να κλέβει τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ευρωπαϊκά κονδύλια, το ένα το άλλο. Γιατί αυτά που του δίνεις δεν τον φτάνουν για να ζήσουν.
0: Ανατροφοδοτείται όλο το σύστημα, κατάλαβες τι γίνεται. Αυτό.
1: Δηλαδή πώς
0: όταν
1: πώς
0: λοιπόν το αντιληφθούν όλοι αυτό.
1: Το παρεμπόριο, τα παράνομα χρήματα. Πώς λειτουργεί. Όλα αυτά είναι διότι δεν είναι ευχαριστημένος ο κόσμος με τον τρόπο που ζει.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά τα όμορφα πράγματα γίνονται στο νησί μας, παιδιά. Ένας χαμούλης πάλι. Έχω εισιτηριάκια για το Τεχνόπολης να σας δώσω σε λιγάκι. Οπότε ετοιμαστείτε για το 28 12 55 961. Επιστρέφοντας.

0: Beat My Heart, λοιπόν.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης, είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
0: Το Ηράκλειο είναι εδώ, είμαστε. Επιστρέψαμε 30 λεπτά μετά τις 9. Είμαστε έτοιμοι για το break μας και θα επιστρέψουμε αμέσως για να σας στείλουμε Τεχνόπολης.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού για την μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Papa Ute. Nicky's Mind, Till 77, and Jumps.
3: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
2: Και παίζει δυνατά.
4: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
6: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
5: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
6: Sí. Τι να είναι το CNC?
7: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
8: Τι κάνεις?
9: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
8: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
7: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
9: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
7: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.

0: Life is simple, παιδιά. Move your body ακριβώς στα 36 λεπτά μετά τις 9 και έχουμε ειστηριάκια για Τεχνόπολης. 28-12-55-961 να σας στείλουμε σινεμαδάκι. Καλέστε μας για να τα πούμε κιόλας, να σας ακούσουμε. 28-10-255-961. Συνεχίστε να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο 69-70-888-961, γιατί σας ρώτησα αν είχατε ένα ρομπότ που θα σας έκανε τις δουλειές του σπιτιού. Ποια είναι αυτή η δουλειά που είναι η πρώτη που θα θέλατε να σας κάνει αυτό το ρομπότ, ρε παιδί μου? Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, το σίδερο.
0: Τα έλεγα.
1: Το σίδερομα.
0: Τα έλεγα, γνωρίζω ότι το σίδερο, παιδιά, το ρομπότ πρέπει να κάνει σίδερο. Τι να λέμε τώρα.
1: Σίδερο, το σίδερο. Και όλη μέρα να σιδερώνει.
0: Το όνομά σου?
1: Χρύσα, καλημέρα.
0: Χρύσα, να το πάρει το ρομπότ, να σου φέρνουμε και εμεί τα σίδερο.
2: Το σίδερο δεν έχει και τελειωμό, έτσι.
1: Ναι. Αυτό. Απλά ναι. Δηλαδή έλεος.
0: Εσύ σιδερώνεις τα πάντα?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Και να ήθελα τώρα πια, έχω δύο παιδιά, μπάσκετ, χάματα, στίβους, τι να προλάβεις, ό,τι τα πιο απαραίτητα.
0: Τα πιο απαραίτητα, παιδιά, ναι, αυτό είναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λέω, ναι. Και δεν μου λες, τι άλλες δουλειές έτσι βαριές και δεν θες να κάνεις καθόλου?
1: Να πλένω τα παντζούρια μου.
0: Να το.
1: Με τη σκόνη.
0: Το κάνεις συχνά?
1: Όχι, δεν το κάνω συχνά, γιατί έχει συνέχεια ματιάδες.
0: Παιδιά, είναι
1: περιμένω
0: αυτό το πρόβλημα.
1: Να τελειώσει αυτό το πράγμα.
0: Θυμάστε ποτέ να είχαμε τέτοια φαινόμενα τόσο έντονα?
2: Τόσο έντονα όχι, αλλά όσο πάει θα γίνονται ακόμη πιο έντονα. Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, για να μάθουμε να ζούμε με αυτόν τον τρόπο σε αυτή την πόλη, θα πρέπει να έχουμε και αυτόνο νερό για να καθαρίζουμε.
1: Ναι, σωστό και αυτό.
0: Αυτό. Άρα θα πρέπει να μάθουμε να βρωμάμε. Αν με ρωτάτε.
2: Αυτό βγαίνει.
0: Μάθετε να βρωμάτε, να τελειώνουμε, παιδιά, να μην έχουμε τέτοια άγχη. Να είστε ασυδέρωτοι, βρώμικοι και μια χαρά, παιδιά. Τι ωραίο. Μετά δεν θα έχουμε κανένα άγχος. Αυτό.
1: Αυτό.
0: Ωραίο, πολύ καλό. Λύσεις υπάρχουν. Εμείς δεν θέλουμε να τις δούμε. Κατάλαβες τι γίνεται? Αυτό, μάθετε να ζείτε με τον κάδο γεμάτο έξω από το σπίτι, την πόρτα.
2: Να σου πω κάτι. Βλέπεις ότι δεν μας πειράζει ο κάδος που είναι γεμάτος απ' έξω τόσο καιρό τώρα, αλλά το να μην μπορείς να
0: πει. Εσύ τότε γιατί παίρνεις τηλέφωνο το Δήμο συνέχεια? Τους έχει τσακίσει τα νεύρα, Βίτα.
2: Εγώ ναι.
0: Γιατί?
2: Καταρχάς, τώρα έχω λατρέψει κάτι ανθρώπους που δεν ξέρω ποιοι είναι, που βάλανε κάτι αφίσες στους κάδους που λένε μας έχετε πνίξει στα σκουπίδια και τα ψέματα.
0: Α,
2: το είδες?
1: Πολύ καλό.
0: Πολύ καλό. Σε όλους.
2: Στη γειτονιά μου έχει.
0: Να μου στείλουν το λογότυπο να το βάζω και εγώ στους δικούς μου κάδους.
2: Στην πάνω μεριά, στο παρκάκι, έχουν βάλει παντού κάτω. Σε εμάς δεν τα έχουν βάλει, αλλά το είδα και λέω τι ωραίο. Μας έχετε πνίξει στα σκουπίδια και στα ψέματα. Ήταν πολύ,
0: πολύ
2: καλό.
0: Πολύ δυνατό, παιδιά. Πολύ καλό.
1: Τώρα,
2: αν είναι από την Αντρεσία, να ξέρετε, δεν είδα από ποιον είναι.
0: Από όποιον και να είναι, παιδιά, είναι μήνυμα της κοινής γνώμης. Και θα δώσω χειροκρότημα. Μπράβο στα παιδιά.
2: Ρουβίκονο, Ανταρσία, κάτι τέτοιο πρέπει
0: δεν
2: να
0: μας ενδιαφέρει ποιος είναι. Είναι μήνυμα της κοινωνίας αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει αν το έγραψε κάποιος.
1: Μπλουζάκια, μπλουζάκια.
0: Αυτό είναι μήνυμα της κοινωνίας. Έχει μπουχτίσει η κοινωνία του Ηρακλείου σε
2: πραγματικά.
0: Όλο αυτό.
2: Αυτό.
0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε από το σίδερο εδώ μεταξύ.
2: Το είδαμε, εξέφρασε πάρα πολύ. Ναι, είπες για τα σκουπίδια. Τι να κάνω, παιδιά? Εγώ γίνομαι ενοχλητικός άνθρωπος και επίσης με ενοχλούν πάρα πολύ και όλοι αυτοί που πετάνε τα ογκώδια αντικείμενα. Γιατί τώρα πάλι έχει έρθει η εποχή που αδειάζουν τα σπίτια τους και τα πετάνε στους κάδους. Και αυτοί μου τη δίνουν πολύ στα νεύρα.
0: Ορίστε.
2: Ναι, γιατί παιδιά με ένα τηλεφώνημα, σας το έχουμε ξαναπεί, Τρίτη και Πέμπτη έρχονται και μαζεύουν.
0: Τρίτη σήμερα και εγώ έχω πει να μου μαζέψουν κάτι σκουπίδια που μάζεψα.
2: Το κλείσαν ραντεβού, γιατί το κλείνουν ραντεβού.
0: Θα με πάρουν, λέει, τηλέφωνο στο κινητό.
2: Άρα θα έρθουν την επόμενη φορά. Δεν είσαι στο πρώτο δρομολόγιο, αφού δεν σε πήραν ήδη.
0: Δεν με έχουν πάρει ακόμα. Πήραμε τηλέφωνο και είπαμε: δώσαμε το κινητό και λέει, θα σα πάρουμε εμεί, λέει, μία μέρα πριν.
2: Ναι, οπότε άμα δεν σε πήραν για σήμερα, θα σε πάρουν αύριο για την Πέμπτη.
0: Ωραία.
2: Έχουν και πολλά. Ξέρετε τι μα την έβη. Θέλω να σα το πω αυτό, θέλω να το πω και χθε και το ξέχασα. Είχα πάει στο πάρκο του Γεωργιάδη την Κυριακή.
0: Του Άδωνη.
2: Όχι. Τέλος πάντων, του δικού μα εδώ. Τέλος πάντων, δαιμονισμένο αέρασε. Πολύ αέρασε την Κυριακή. Κάποιοι άνθρωποι από την υπηρεσία Πρασίνου πήγαν και κόψαν τα κλαδιά από τα πεύκα.
0: Ναι.
1: Βρήκανε τη μέρα.
2: Κάποια, όχι, τα είχαν κάνει μάλλον νωρίτερα. Κάποια τα είχαν αφήσει δεξιά-αριστερά μέσα στο πάρκο. Προφανώς δεν χωράγανε για να τα μαζέψουν όλα. Κάποια όμως τα κόψανε και είχαν σκαλώσει ανάμεσα στα άλλα κλαδιά και δεν είχαν πέσει κάτω. Οπα. Μαντέψτε τι έγινε φυσώντας ο δαιμονισμένος αέρας.
0: Τα φάγατε στο κεφάλι?
2: Ευτυχώς δεν τα έφυγε κάποιο παιδί στο κεφάλι. Όμως ήταν. Έπεσαν δύο κλαδιά, ας πούμε, εκεί που καθόμασταν στα τραπέζια. Και λέω, τι θα γινόταν αν δεν ήμασταν τόσο τυχεροί.
1: Θα το τρώγατε στο κεφάλι.
0: Αυτό.
2: Ναι. Αποτύχει ζούμε, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα. Είναι δεδομένο αυτό από πολλές απόψεις.
0: Ναι.
1: Δεν ήμουν εγώ στο προηγούμενο μου σπίτι και καθόμουν και έπεσε το μπαλκόνι του άλλου. Παιδιά, αποτύχει ζούμε.
2: Αποτύχει ζούμε. Εσένα ζούσε το μπαλκόνι.
0: Έπεσε το μπαλκόνι πάνω.
1: Και μέχρι να βγω και πέσει το μπαλκόνι πάνω στο τραπεζάκι που έπινα καφέ.
2: πάει ο καφές.
0: Αλήθεια. Του από πάνω στο μπαλκόνι έπεσε.
1: Ναι, ξέρω να πέσει και από κάτω.
2: Σοβά έπεσε, ρε παιδί μου, και σοβά.
0: Στο δικό σου το μπαλκόνι.
2: Στο τραπεζάκι που πίνει καφέ, κοπέλα σου λέει.
1: Στη βεράντα μου.
0: Ισόγειο είσαι.
1: Ναι.
0: Και έπεσε ο πρώτο και σε πλάκωσε.
1: Όχι, ευτυχώς πλάκωσε το τραπεζάκι. Για λίγο.
2: Άκου και τώρα, να σου πω κάτι, σου να τυχαίνει. Φαντάζομαι να έχεις μια πίτσα πάνω στο τραπεζάκι να χάνεις και την πίτσα.
0: Να μαγαρείς και την πίτσα ο σοβάς. όχι, παιδιά, δεν είναι αυτά πράγματα.
2: Εγώ τέτοια προβλήματα θα είχα.
0: Εγώ θα έβγαζα το σοβά και θα την έτρωγα.
2: Για ένα καφέ δεν πειράζει.
0: Θα καθάριζα το σοβά από πάνω, θα την έτρωγα την πίτσα. Την πετάς, δεν την πετάς. Τι να λέμε τώρα, λοιπόν. Τεχνόπολης θα σε στείλουμε σένα.
1: Να με στείλετε.
0: Όπως είσαι πακέτο θα σε στείλουμε.
2: Εμείς ρε παιδί μου ξεκινάμε μια κουβέντα και τα κάνουμε όλα μαντάρα.
0: Εντάξει,
2: δεν πειράζει, μια χαρά, όλα καλά.
0: Ηλία Ρίχτο είσαι. Ηλία Ρίχτο έπρεπε να λέγεται η εκπομπή. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα απαραίτητα στοιχεία. Να περάσεις υπέροχα στο σινεμαδάκι. Δεν μας είπες με ποιον θα πας όμως.
1: Με την κόρη μου.
0: Με την κόρη σου. Πολύ καλό.
2: Να σκοτώσουν οι σοβάδες και εμείς ασχοληθήκαμε με το φαγητό. Είναι...
0: Αλλά την αποζημιώσαμε με σινεμά. Τι άλλο θες.
2: Πολύ καλό.
0: Τέλειο.
2: Πολύ καλό.
0: Πολύ καλό. Καλή αποζημίωση για τα σοβά. Πολύ καλή. Μείνε στη γραμμή, σε παρακαλώ. Λοιπόν, έρχεται το Πάπα Ούτε που είναι αγαπημένο μας κομμάτι.
2: Παιδιά,
0: είναι το Power
2: Play. Και η κυρία Κωνσταντίνα στο γιο μου στο σχολείο. Να είναι καλά, την καλημέρα.
0: Ακούνε τα παιδιά Πάπα Ούτε. Τέλειο.

0: Μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο ενός λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες. Μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk. Ελενίτσα μου.
6: Auto Dusk Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθει και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.

0: Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 51 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
3: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Blessings. 55 λεπτά μετά τις 10 η ώρα εδώ στον Kiss 961. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Ήταν αυτό.
1: Κλείνω το ποτήρι μου.
0: Μου ακούς και σαν αυτό που έχουν τα πρόβατα στο λαιμό των
1: κουδούνα. Σαν κουδούνα.
0: Σαν κουδούνα προβάτου.
1: Εμείς με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα, παιδιά, όλα έτσι θα μεταφράζουμε.
0: Πρόβατα, που έλεγε η. Λοιπόν, σας έχω νέα όμως, διότι σε αυτό το Μουντιάλ φέρ το γήπεδο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκη Ροπογιαννάκη. Ελάτε λοιπόν στα καταστήματα και βρείτε τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 mini LED μόνο 599. TCL 65 Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 370.

0: 49 ευρώ και πάνω. Δώρο, σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς σύστημα δεν λέει, παιδιά. Ηλεκτρονέτ, πιτσουλάκι, Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέμα το επίκεντρό μας είσαι εσύ. Αυτά τα ωραία. Λοιπόν, 2 το μεσημέρι στον Kiss. Έρχεται η Ειρήνη Παπαδάκη, όπου και σήμερα στις 3 θα μας παρουσιάσει νέες επιτυχίες. Πολλά νέα αγαπημένα κομμάτια βλέπω να έρχονται. Βλέπω εδώ Τάιλα και Ζάρα Λάρσον. Dom Dolla and Tiga. Daddy Yankee and Sensia. Chainsmokers and OX. Και Paul McCartney και Ringo Starr. Έρχονται νέα κομμάτια, νέες επιτυχίες που η Ειρήνη Παπαδάκη μας παρουσιάζει στις 3.
1: Σας έχουμε πει, παιδιά, η Ειρήνη είναι διορατικό κορίτσι. Βλέπει πολύ μπροστά, οπότε να έχετε το νου σας. Όλα αυτά τα τραγούδια θα γίνουν επιτυχίες και θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Θα
0: η
1: κλείσουμε
0: Μαρία
1: με
0: ήρθε,
1: το top 10 ακριβώς που μας παρουσίασε η Μαρία Κοσμαδάκη εχθές το μεσημέρι. Να πούμε ότι η Μαρία μας θα έρθει ξανά την Παρασκευή στις 4 και θα μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα τραγούδια στην Ταϊβάν. Θα κλείσουμε με το top 10 της Μαρίας.
0: Yes. Από την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά.
2: Νούμερο 10. Νούμερο 9. Número 6. Número 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Παπαούτε. Nicky's Mind, Till 77, and Jumps.
2: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά.
1: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Καινοτόμος μάθηση, φροντιστηριακός οργανισμός, νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές, επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και Summer Camp πληροφορικής με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία: Ριζινίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκης στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
7: Έμστα έλεγα. Προκάταρ μου 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
8: Προκάτ Αρμοτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
9: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμοτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
10: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
11: Προκάτ Αρμοτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
12: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
16: Kiss 961.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
2: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι που τα κάνω.
3: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
4: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
5: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
6: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
7: Καμπρέ μου.
5: Πεθερούλη μου.
8: Μπαμπά.
6: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: Chainsmokers και Oaks. Echo. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
0: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: επιλογής. Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Papa Ute. Mickey's Mind, Till 77, and Jumps.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά.
1: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο λαβύρινθος?
9: Στα πεζά, κυρία.
8: Αριάδνη, ο λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
9: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
10: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
11: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
12: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
11: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
12: Τι να είναι το CNC?
13: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
14: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
16: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
4: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
4: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και ασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυρογλυπτική.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
11: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
10: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961. Kiss.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961 παίζει παντού.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Εδώ είμαστε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, σήμερα Τρίτη και 19 Μαΐου του 2026. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλώς σας βρίσκω και σήμερα εδώ στον Kiss και καλά να περάσουμε και τις 4 που θα πάμε μαζί στο καθιερωμένο μας ραδιοφωνικό ραντεβού. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss, και τις 4 παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

Λοιπόν, Tiny Temper εδώ στον Kiss, Written in the Stars, μαζί και με άλλες αγαπημένες επιτυχίες εδώ στον Kiss. Κάπως έτσι θα πάμε ως και τις 4. Πάμε να σας δώσουμε και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να μας ακολουθήσετε στα social media μας. Η σελίδα μας στο Facebook είναι Kiss FM 961 Crete. Μπορείτε να κάνετε like και follow. Και φυσικά μπορείτε να μας ακολουθήσετε σε Instagram και σε TikTok. Θα μας βρείτε ως Kiss FM 961.

Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε τρόπους επικοινωνίας με τον Kiss. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, σας διαβάζω στο irini@kissradio.gr. Μην ξεχνάτε, πλέον έχουμε και τον Viber τρόπο επικοινωνίας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό του Kiss για να μας στείλετε τα Viber μηνύματά σας στο 697-888-961. Εντελώς δωρεάν φυσικά μέσω της εφαρμογής Viber. Και αν θέλετε να μας καλέσετε στο σταθερό μας, είναι το 2810-255-961.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smartphone Realme GT 8 Pro χωρητικότητας 512 GB μόνο 859 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy A57 χωρητικότητας 256 GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Παπαούτε. Mickey's Mind, Till 77, and Jumps.
3: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή η Παναγιώτη.
6: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
8: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
10: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά. Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21, Στριμώνος 7, Νίκου Καζαντζάκη στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
11: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι θα κάνω.
12: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
13: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
14: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
15: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
16: Γαμπρέ μου.
14: Πεθερούλη μου.
17: Μπαμπά.
15: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι.
18: Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της,
15: γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιπληκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
19: Ναι, έλα Γιώργο.
20: Έλα, λέ.
19: Μ' ακούς?
20: Σ' ακούω.
19: Ο μικρός.
20: Τι?
19: Είπε την πρώτη του λέξη.
20: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
19: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
20: Τι?
19: Είπε μπα.
20: Είπε μπαμά.
19: Όχι.
20: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
19: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
20: Μπάλα?
19: Ναι.
20: Είπε μπάλα.
19: Είπε μπάλα.
20: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
21: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
22: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
23: Be happy εννοείς.
22: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
23: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια.
22: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
23: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
22: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
23: Nissos Beach Bar Restaurant στα μάλια. Beach More.
24: Worry less. Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961. If you don't like something.

Λοιπόν, Life is Simple, με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 2.30 στο δεύτερο μαξιμίωρο. Σήμερα Τρίτη εδώ στον Kiss, ως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Μέχρι και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.

Λοιπόν, αν εξαίρεσαι από την δεκαετία του 90, Never Tears Apart εδώ στον Kiss. Με αυτό θα πάμε σε Power Play. Έρχεται αμέσως τώρα το Παπαούτε. Θα ακολουθήσει μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο επιστρέφω στον Kiss με αυτό εδώ.

0: κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνει στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Επιστροφή εδώ στον Kiss, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου σήμερα Τρίτη.
3: Όλες οι επιτυχίες
10: με την Ειρήνη Παπαδάκη.
3: Kiss 961.
9: Είμαι η Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Έως και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
3: Kiss 10 στη σειρά. Go
11: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
10: Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
12: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
2: Εσύ φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
3: Kiss New Music.
4: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Paul McCartney, Home to Us.

0: Λοιπόν, ο Paul McCartney, παλαιότερο μέλος των Beatles, ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ με τον τίτλο The Boys of Dungeon Lane, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 29 Μαΐου. Υπάρχει ωστόσο ένας προπομπός της κυκλοφορίας αυτής, ένα σύγκλι στο οποίο ο Paul McCartney συνεργάζεται με τον Ringo Starr και αυτός παλαιότερο μέλος των Beatles, το τραγούδι Home to Us, που ακούσατε πρώτα εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Love Me Not εδώ στον Kiss. Μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιώσεων Ερώμηλος, ιδανικός χώρος για τις δικές σας εκδηλώσεις, για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και το συνέδριο με χωρητικότητα έως 1000 άτομα. Απευθύνεστε στον Ερώμηλο. Ένας χώρος με υψηλή αισθητική που εντυπωσιάζει, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και τέλεια εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιώσεων Ερώμηλος, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Από τη δεκαετία του 80 η Tina Turner με το The Best. Με αυτό επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 61, έτσι όπως μας τα παρουσίασε χθες η Μαρία Κοσμαδάκη.
1: Νούμερο 10. Νούμερο 6.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia, τραγούδι το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα 10 δημοφιλέστερα του Kiss για αυτήν την εβδομάδα. Έτσι μας παρουσίασε χθες η Μαρία Κοσμαδάκη. Μένει βέβαια να μάθουμε αν θα καταφέρει να τηρηθεί το συγκεκριμένο τραγούδι στην συγκεκριμένη δεκάδα και σε ποια θέση. Αυτό θα το ακούσουμε την ερχόμενη πια Δευτέρα.

0: Λόλα Γιάνγκ και μέσα εδώ στον ΚΙΣ, μέσα εδώ στον ΚΙΣ και το κέντρο δεξιόσεων Ρόμιλος, ο ιδανικός χώρος για τη δική σας εκδήλωση, για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και το συνέδριο με χωρητικότητα έως 1000 άτομα. Απευθύνεστε στον Νερόμιλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιόσεων Ρόμιλος στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 10 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμιλο και κλείστε τη βραδιά και την εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. KISS 961.

0: 9.61 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
7: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
7: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
7: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
7: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
8: Be happy εννοείς?
7: Όχι, beach. Πάμε Nissos Beach στα Μάλια και θα καταλάβεις.
8: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
7: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
8: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
7: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
8: Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach more, worry less.
6: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

Χιουζέλ και Τζαμάικαν, τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε πάρα πολύ φέτος το καλοκαίρι. Και βέβαια εσείς μπορείτε να ζήσετε το απόλυτο καλοκαίρι στο Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Ένας μπόχο παράδεισος πάνω στο κύμα μας περιμένει για δροσερά κοκτέιλς και εξαιρετικό φαγητό όλη μέρα. Νήσος Beach Bar Restaurant στο τέρμα παραλιακού Μαλίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 970 31 657. Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια, ο δικός μας καλοκαιρινός παράδεισος.

Robin Thicke, Pharrell Williams και T.I. όλοι μαζί Blurred Lines. Με αυτό πάμε σε τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Παραμένετε συντονισμένοι στον Kiss. Σε λίγο επιστρέφω με αυτό εδώ.

0: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
3: Στα πεζά, κυρία.
2: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
3: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
4: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743545.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
3: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
3: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
4: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι που τα κάνω.
6: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
7: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
8: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
9: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
10: Καμπρέ μου.
11: Πεθερούλη μου.
12: Μπαμπά.
9: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
13: Επιστροφή εδώ στον Kiss, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος, σήμερα Τρίτη.
14: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
13: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους, έως και τις 4 για λίγο ακόμα. Πάμε μαζί στον Kiss.
14: 10 επιτυχίες.
15: Λάθος.
14: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: πολύ πολύ δυναμικό Bones από τους Imagine Dragons. Και εσείς, αν αναζητάτε την ηρεμία δίπλα στη θάλασσα, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε το Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια, το οποίο σας προσφέρει τον τέλειο συνδυασμό, ένα προσεγμένο beach bar και ένα δροσερό εστιατόριο με κορυφαίες γεύσεις για το πρωινό ή και για το γεύμα σας. Nissos Beach Bar Restaurant στα Μάλια, στο τέρμα του παραλιακού των Μαλίων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και διαδικτυακά στο nissosbeach.gr. Nissos Beach Bar Restaurant, ο δικός μας καλοκαιρινός παράδεισος.
1: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Fun και We Are Young εδώ στον Kiss. Με αυτό θα σας αφήσουμε σήμερα Τρίτη και θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 σου πέρασαν, πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: save the world.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961.

15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις?
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
4: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
4: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 9.

0: Chainsmokers και Oaks. Echo. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική. Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
0: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι θα κάνω.
6: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
7: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
8: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ωρίμανσης.
9: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
10: Γαμπρέ μου.
8: Πεθερούλη μου.
11: Μπαμπά.
9: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιπληκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε.

0: φορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
1: Τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smartphone Realme GT 8 Pro χωρητικότητας 512 GB μόνο 859 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy A57 χωρητικότητας 256 GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφήσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

ζουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
2: Η Σοφία.
3: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
2: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
3: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
4: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Σι. Τι να είναι το CNC?
1: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
6: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
8: 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
6: Kiss 961. Kiss 961.

0: 96,1. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Kiss 96,1. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 6. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Kiss.
1: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 6 ευρώ και 75 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Χυμός Life, μήλο πορτοκάλι καρότο 1 λίτρου, 1 ευρώ και 91 λεπτά. Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 3, 5 ή 7, 98 λεπτά. Όλα τα Dixan, 44 έως 48 μεζούρες, 7 ευρώ και 46 λεπτά. Και ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Καινοτόμος Μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21. Στριμώνος 7. Νίκου Καζαντζάκη στις Γούρνες. Και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος Μάθηση. Τηλέφωνο 2810-313170. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
0: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
0: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
0: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
0: Kiss 961.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις.
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810 26 25 22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
3: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
4: Στο Auto Dusk.
3: Γιατί?
4: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
3: Ο γείτονας ο αχώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
4: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
5: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
8: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
7: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
8: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
9: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss, 961.

0: Chainsmokers και Oaks. Echo. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
0: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ, οκ.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε ως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Παπαούτε. Nicky's Mind, Till 77, Arm Jumps.
2: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά.
1: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
7: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα κλιματισμού και ανεμιστήρες, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λε.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
9: Είπε μπαμπά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα?
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
11: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.

0: παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: τηλεόραση Hisense 55 inch on 4K Smart μόνο 299 ευρώ και 65 inch on μόνο 399 ευρώ. Φορητό ηχείο Crystal Audio με λειτουργία καραόκε μόνο 99 ευρώ. Smartphone Realme GT 8 Pro χωρητικότητας 512 GB μόνο 859 ευρώ. Smartphone Samsung Galaxy A57 χωρητικότητας 256 GB μόνο 449 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων και τεχνολογίας με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 23 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφήσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
2: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
3: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
2: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
4: Μπίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
5: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο Στήρος Καλουσιά.
4: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
1: Και τώρα.
7: Και τώρα.
1: Και τώρα.
8: Are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες, χωρίς διαφημίσεις.
7: 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
1: Kiss, Kiss. 961. Kiss, Kiss 961. Kiss.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε έως 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
3: Έμσταλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
4: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
6: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
8: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Ριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
9: Στα πεζά, κυρία.
8: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
9: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
7: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. Καινοτόμος μάθηση. Φροντιστηριακός οργανισμός. Νέες τάξεις τρίτης λυκείου για τις πανελλαδικές. Επανάληψη ύλης δημοτικού, γυμνασίου και πρώτης λυκείου. Με επαναληπτικά προγράμματα 4 εβδομάδων και summer camp πληροφορικής. Με ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα, εξειδικευμένους καθηγητές και τακτική ενημέρωση γονέων. Θα μας βρείτε σε 4 σημεία. Ριζινίας 69 Μελασσέας 21. Στριμώνος 7. Νίκου Καζαντζάκη στις Γούρνες και τώρα Ελευθερίου Βενιζέλου 201 στο Αρκαλοχώρι. Καινοτόμος μάθηση. Τηλέφωνο 2810 31 31 70. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Baby, I'm...

0: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
1: Στο Auto Dusk.
0: Γιατί?
1: Κουδουνίστρα το έκανε, μέχρι και ο καθρέφτη έλειπε.
0: Ο γείτονα ο χώνευτο τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μα.
1: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάσταση που μα έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου. Auto Dusk, δασκαλάκι. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατη τεχνολογία ευθυγράμμιση του αυτοκινήτου, ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
2: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
1: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
1: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
3: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
1: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
5: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
4: Και φαγητό, σέρβις.
5: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
6: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
7: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
8: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
7: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 5.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Σε αυτό το Μουντιάλ, φέρ το γήπεδο στο σπίτι σου με τη νέα σου τηλεόραση από την Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Έλα τώρα στα καταστήματά μας και βρες τις πιο μουντιαλικές τιμές της αγοράς. Samsung 55 inch on OLED μόνο 849 ευρώ. LG 55 inch on Mini LED μόνο 599 ευρώ. TCL 65 inch on Google TV μόνο 399 ευρώ. Hisense 55 inch on μόνο 299 ευρώ. Απόκτησε την τηλεόραση που πάντα ήθελες σε 40 άτοκες δόσεις και με αγορές από 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού, γιατί μπάλα χωρίς ψήσιμο δεν γίνεται. Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σε κάθε μεγάλο θέαμα, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Μαρία, ένα θα σου πω. Don't worry, beach happy.
3: Be happy εννοείς.
2: Όχι, beach. Πάμε νήσος beach στα μάλια και θα καταλάβεις.
3: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια.
2: Φοίνικες σε οδηγούν στην πιο εξωτική παραλία με το γραφικό νησάκι σε απόσταση αναπνοής.
3: Ατέλειωτες βουτιές και μοναδικές γεύσεις από τους πιο έμπειρους σεφ.
2: Μία ανάσα από το Ηράκλειο με άνετο πάρκινγκ.
3: Νήσος Beach Bar Restaurant στα Μάλια. Beach More. Worry Less.
4: Παπαούτε. Mickey's Mind, Till 77, Arm Jumps.
5: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
6: Και παίζει δυνατά.
4: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
7: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
8: Listen. Get ready. Let's go.
7: Kiss 961.
9: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
7: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Τι κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
3: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
5: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
3: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
6: Και τώρα.
7: Και τώρα.
6: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
6: Όλες οι επιτυχίες.
9: Χωρίς διαφημίσεις.
10: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
6: Kiss. 961. Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Chainsmokers και Oaks. Echo. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική. Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
1: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
2: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
1: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα Μιχάλη, πώς πάει η μέρα? Θέλω να πιστεύω δεν έχεις χαλάσει κανένα δίσκο ακόμα.
2: Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια πολύ σοβαρή ερώτηση. Πώς θα σταματήσω να τσιμπολογάω?
1: Δεν θα το σταματήσεις ποτέ, αλλά θα το ελέγξεις. Το μέτρο είναι να καταλάβεις πότε η αναπόλυση βοηθάει και πότε σε κρατάει πίσω. Θυμήσου, οι ωραίες εποχές έγιναν για να μας δίνουν έμπνευση, όχι να μας κολλάνε σε παλιά playlists. Βάλε λίγη καινούρια μουσική και θα δεις ότι θα βρεις ισορροπία.
2: Για φαγητά μιλάμε, έτσι?
3: Να τσιμπολογάει φαΐ εννοεί.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ η παράδοση λέει: τρώμε για να γιορτάζουμε, όχι για να αναστενάζουμε. Διάλεξε μια συνταγή που αγαπάς, από αυτές που έχουν αντέξει στο χρόνο. Μαγείρεψέ τη με αγάπη και απόλαυσέ τη στο παρόν.
3: Όχι.
1: Άσε τις
2: πάλι δεν κατάλαβες, αγαπητέ.
3: Θέλει να σταματήσει να τρώει όλη την ώρα και σε ρωτάει ποιος είναι ο τρόπος για να σταματήσει να τρώει συνέχεια.
1: Α, τώρα κατάλαβα ακριβώς. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, βάλε ένα πρόγραμμα στα γεύματα. Δεν χρειάζεται να τρως με το ρολόι, αλλά να δίνεις αξία στο πότε και τι τρως. Επίσης, όταν φας, απόλαυσέ το σαν μια μικρή ερωτελεστία, όπως κάναν οι παλιοί. Και το κλασικό, βρες κάτι άλλο να κάνεις ανάμεσα, για να μην το ρίχνεις το φαγητό από συνήθεια.
3: Σαλινίστες, είπε, πήγαινε μια βόλτα, πλύνε τα δόντια σου, πιέσε ένα ποτήρι νερό, πράγματα. Μπορείς να τα κάνεις.
2: Εμένα το δικό μου είναι αλλού.
3: Ο δικός σου, τι έπαθε?
2: Μήπως έχω κόψει τη συνδρομή, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω τι έχει γίνει.
3: Μήπως το πλήρωσες?
2: Ναι.
3: Δεν ξέρω. Τσιμπολογάω και τι έχω ξεμπηξάρω. Τι κατάλαβε?
2: Αυτό σου λέει, αυτό
3: κάνει. DJ είναι μόνο αυτό, μόνο μουσική. Πάει μουσική.
2: Δεν του έχω δείξει ακόμα εικόνα του, να, εγώ είμαι ορίστο.
3: Τον καλημερίζει και του λέει, χάλασες κανένα. Ελπίζω να μην χάλασες κανένα δίσκο. Αισιόδοξο το ChatGPT, Μιχάλη.
2: Αυτό
3: στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμο. Θα πήγαινε, ναι, πάρα πολύ καλά. Τι έπαθε σήμερα? Μήπως δεν τον τάισε?
2: Να έχει τραβώσει λίγο το στόμα του. Να έχει ένα έρωτα 404. Τα δικά μας εγκεφαλικά.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Keys 961. Keys.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10. Νούμερο 5.

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss. 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Papa Ute. Mickey's Mind, Till 77, and Jumps.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά.
1: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen.
3: Get ready. Let's go.
0: Kiss. Kiss. 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: I got my driver's license.

εβδομάδας. Kiss 961. Νούμερο 10. Hey!

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.